Λάντε τη Wicca ο κλατώα του τον Αμετιμάνικ. Και κύριε Δεθή, el mar que late y habla con la voz del que perdura resplandeció.